0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

μαζί, γιατί μ' αρέσεις πιο πολύ. Μαζί, γιατί τα μάτια σου βιολάθη μου. Μαζί, μη μαζί, γιατί.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.
6: Αγαπητοί μας ακροατές, έχουμε την τιμή και τη χαρά να σας παρουσιάσουμε την εκπομπή «Η Κρυσταλλόδροση Πηγή». Η Άγια Κρυσταλλόδροση, σωτήρα μου, πηγή σου, η νέα η διαθήκη σου, αθόρυβα, απλά, κάτω από την Άγια τη σκιά δέντρων του παραδείσου, κοινάω στη γη ατέλειωτα τα θάνατα νερά. Είναι τα κρυσταλλόδροσα τα λόγια που μας είπες, παρδεύουνε όλη τη γη και την ζωοποιούν, και όσες ψυχές μες τις χαρές τα πίνουν και τις λύπες, σαν πεταλούδες της χαράς κοντά σου πια πετούν. Ας πιούμε το αθάνατο νερό που μας προσφέρει ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός από την κρυσταλλόδροση πηγή που είναι το Άγιο Ευαγγέλιο Του, μελετώντας το Ευαγγέλιο αυτής της Κυριακής. Αναφέρεται στην παραβολή του επίγειου βασιλιά που έδωσε έλεος στο δούλο του και στη συνέχεια του στέρισε το έλεος που του έδωσε, γιατί εκείνος αρνήθηκε το δικό του σε έναν άλλο δούλο. Διαβάζουμε το Άγιο Ευαγγέλιο εξηγημένο. Διότι στη Βασιλεία των Ουρανών το καθήκον να συγχωρούμε εκείνους που μας φταίνε είναι ατελείωτο. Γι' αυτό έμοιασε η Βασιλεία των Ουρανών με επίγειο βασιλιά που θέλησε να λογαριαστεί με τους δούλους και τους αυλικούς του, στους οποίους είχε αναθέσει τη διαχείριση των φόρων και των εισπράξεών του. Όταν δε αυτός άρχισε να λογαριάζεται, του έφεραν έναν που του χρωστούσε 10.000 τάλαντα. Επειδή αυτός δεν είχε να πληρώσει, διέταξε να πουληθεί αυτός και η γυναίκα του και τα παιδιά του και όλα όσα είχε, και να πληρωθεί το χρέος. Έπεσε λοιπόν κατά γης ο δούλος και τον προσκυνούσε λέγοντας: «Κύριε, κάνε υπομονή για μένα και όλα όσα σου χρωστώ θα σου τα πληρώσω». Λυπήθηκε δε και ένιωσε συμπάθεια ο κύριος του δούλου εκείνου και τον άφησε ελεύθερο, του χάρισε δε και το δάνειο. Όταν όμως βγήκε έξω ο δούλος εκείνος, βρήκε έναν από εκείνους που ήταν και εκείνος δούλος και του χρωστούσε 100 δινάρια. Και αφού τον σταμάτησε, τον στενοχώρησε σκληρά λέγοντας: «Εξόφλησέ μου ό,τι μου χρωστάς». Έπεσε λοιπόν στα πόδια του εκείνος και παρακαλούσε αυτόν λέγοντας: «Περίμενε, δείξε υπομονή μαζί μου και θα σε πληρώσω». Αυτός δε Δεν ήθελε, αλλά πήγε στο δικαστήριο και τον έριξε στη φυλακή μέχρι να εξοφλήσει ό,τι χρωστούσε. Όταν δε οι άλλοι που ήταν δούλοι μαζί με αυτόν είδαν αυτά που έγιναν, λυπήθηκαν πολύ και διηγήθηκαν στον κύριό τους όλα όσα συνέβησαν. Τότε τον προσκάλεσε ο κύριός του και είπε προς αυτόν: «Δούλε πονηρέ, όλο το χρέος εκείνο το τόσο μεγάλο σου το χάρισα επειδή με παρακάλεσες. Δεν έπρεπε κι εσύ να λυπηθείς και να δώσεις έλεος στον άνθρωπο που ήταν δούλος μαζί με εσένα, όπως κι εγώ που δεν είμαι δούλος μαζί με εσένα, αλλά κύριό σου, σε λυπήθηκα και έδειξα έλεος εσένα?» Και θύμωσε ο κύριός του και τον παρέδωσε σε αυτούς που βασάνιζαν τους φυλακισμένους για να τον τιμωρούν μέχρι να εξοφλήσει κάθε τι που χρωστούσε. Έτσι και ο επουράνιος πατέρας μου θα κάνει σε εσάς, αν δεν συγχωρείτε ο καθένας τον αδερφό αυτού, όχι με το στόμα σας μόνο, αλλά από την καρδιά σας μόνο, αλλά από την καρδιά σας μόνο, αλλά από

Η αξία της χριστιανικής μας θρησκείας είναι η αγάπη και η συγγνώμη που πηγάζει από αυτή. Η συγγνώμη των πολλών δικών μας αμαρτιών εκ μέρους του Θεού, του πολυεύσπλαχνου δημιουργού μας, και η συγγνώμη εκ μέρους μας των ενοχών των αδελφών μας απέναντί μας. Θέλει ο Θεός να έχουμε αγάπη μεταξύ μας ολοκληρωτική, να ζούμε με το πνεύμα της αγάπης, δίχως κακία, έχθρα και μνησικακία να ταράζουν τις σχέσεις μας και να ανοίγουν αποστάσεις και χάσματα μεταξύ μας, να μην είναι εμπόδια στη συγγνώμη που πρέπει να δίνουμε ολόψυχα, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός δίνει σε μας πλούσια τη συγγνώμη Του. Τόσο πρόθυμα πρέπει να τη δίνουμε κι εμείς στους μετανοημένους αδερφούς μας. Αυτά τα βλέπουμε να μας μιλούν καθαρά, πνευματικά, στο Άγιο αυτό Ευαγγέλιο. Η παραβολή λέγεται παραβολή του χρεώστη δούλου των μυρίων ταλάντων και παρουσιάζει έναν άνθρωπο βασιλιά να ζητά λογαριασμό από τους δούλους και τους αυλικούς του, στους οποίους είχε αναθέσει τη διαχείριση των οικονομικών του. «Έμοιασε», λέει ο Κύριος, «η βασιλεία των ουρανών με επίγειο βασιλιά που θέλησε λογαριασμό από τους δούλους και τους αυλικούς του, στους οποίους είχε αναθέσει τη διαχείριση των φόρων και των εισπράξεών του». Παρομοιάζει τα επουράνια με τα επίγεια για να μας κάνει να νιώσουμε βαθύτερα τη μεγάλη αλήθεια πως πρέπει να συγχωρούμε ασταμάτητα. Θέλει να μας δώσει ζωντανά διδάγματα, και ένα δίδαγμα είναι πως δεν θα μείνουμε δίχως έλεγχο για τη ζωή μας, για τις πράξεις μας. Πρέπει να μας κάνει να νιώσουμε πως βλέπει τα πάντα το μάτι της δικαιοσύνης του Θεού, που σε καθέναν θα αποδώσει ανάλογα με τα έργα του και τη στάση που είχε στα διάφορα γεγονότα της ζωής του. Αν οι άνθρωποι ζητούν λόγο από τους συνανθρώπους τους για έργα και πράξεις τους, πολύ περισσότερο θα ζητήσει λόγο ο Κύριος των όλων από μας. Κι αν εμείς βρισκόμαστε στην ανάγκη να δίνουμε λόγο των πράξεών μας στους συνανθρώπους μας, γονείς, κηδεμόνες, δικαστές και επίγειους κριτές, θα είμαστε υποχρεωμένοι πολύ περισσότερο την ημέρα της κρίσεως να δώσουμε λόγο στον κριτή των πάντων, των ζώντων και των νεκρών, στον Παντοκράτορα Θεό. Δεν θα μείνουμε δίχως έλεγχο. Τα αγαθά Του που απολαμβάνουμε και διαχειριζόμαστε πρέπει να τα διαχειριζόμαστε όσο γίνεται τελειότερα, πάντα με τη σκέψη πως θα δώσουμε απολογία για τη διαχείρισή μας αυτή. Αυτό είναι αναγκαίο και δίκαιο. Αποδίδει ο Θεός δικαιοσύνη. Αμείβεται η αρετή της συγγνώμης, τιμωρείται η κακία. Καθώς άρχισε, λέει στην παραβολή ο Κύριος, το λογαριασμό, να παρουσιάζεται ένας δούλος που του χρωστούσε μύρια τάλαντα. Αυτό είναι το χρέος των αμαρτιών μας. Δεν είναι υπερβολικό το ποσόν, αν σκεφτούμε το πλήθος των αμαρτιών μας που γίνονται με την πράξη, τα λόγια ή τη σκέψη, από την παιδική ηλικία μέχρι και τα χρόνια των γερατιών. Είναι ένα βάρος ασήκωτο αμαρτιών, φανερών και κρυφών. Είναι ένα βάρος από το οποίο πρέπει να απαλλαγούμε, βάρος ενοχής, καταθλιπτικό. Πώς θα το εξοφλήσουμε? Πώς θα γλιτώσουμε από την κρίση της δικαιοσύνης Του? Πώς θα αντιμετωπίσουμε την οργή του Θεού? Θα σκεφτεί κανείς, ναι, αλλά ο Χριστός δεν σήκωσε στους ώμους Του τις αμαρτίες μας? Βέβαια σήκωσε το βάρος τους, αλλά τη συγγνώμη Του την έχει όποιος Τον δέχεται για προσωπικό σωτήρα, όποιος κάνει νόμο της ζωής Του τα θελήματά Του, και ένα θέλημά Του είναι να συγχωρούμε απεριόριστα, ατελείωτα. Τότε θα μας συγχωρήσει η δικαιοσύνη Του. Στην παραβολή, αφού ο δούλος δεν είχε το ποσόν που χρωστούσε, είπε ο βασιλιάς να πουληθεί όλη η οικογένεια του ανθρώπου για να εξοφληθεί το χρέος. Κατέφυγε λοιπόν ο δούλος στο έλεος του Κυρίου του, στην καλοσύνη,
στην φιλανθρωπία.

ανθρωπία, στην ευσπλαχνία του, έπεσε στα πόδια του, τον παρακάλεσε θερμά να κάνει υπομονή μαζί του μέχρι να του εξοφλήσει το χρέος. Είπε, θα ξεπληρώσω το χρέος. Και τι θα μπορούσε να ξεπληρώσει από το χρέος? Ήταν φτωχός και καταχρεωμένος. Έτσι ο Κύριός του του τα χάρισε όλα με καλοσύνη και αγάπη. Έσβησε το χρέος του σαν να μην υπήρχε. Εξόφλησε το λογαριασμό του να ζήσει δίχως άγχος, γαλήνια. Είναι η Θεία Αγάπη και Ευσπλαχνία πιο μεγάλη από το χρέος μας απέναντι του Θεού, πιο δυνατή από την αμαρτωλότητά μας, πιο ισχυρή από την κακία των ανθρώπων, παντοδύναμη, άπειρη, αιώνια. Με τη δύναμη του ελέους του Θεού εξαλείφονται οι αμαρτίες μας. Με τη χάρη του μας δίνει συγγνώμη, άφεση, αιώνια σωτηρία. Τόσο αγαθός είναι ο αιώνιος Πατέρας μας, αλλά περιμένει να αναγνωρίσουμε το έλεος του. Θέλει μετάνοια, συντριβή. Περιμένει να ακούσει να του λέμε πως εκτός από τη δική του καλοσύνη αναγνωρίζουμε την αμαρτωλότητά μας, τη δική μας μικρότητα μπροστά στη δική του ανωτερότητα. Περιμένει να πάμε ταπεινά στο εξομολογητήριο, να αναγνωρίσουμε πως είναι ο Σωτήρας που θα ακούσει το αίτημα της συγγνώμης μας, να δει την απόφασή μας να μην πέφτουμε ποτέ αμαχητοί στην αμαρτία. Περιμένει τη στιγμή να του ζητήσουμε με φλογερή επιθυμία να μας βοηθήσει στον πνευματικό αγώνα μας, να νιώσουμε βαθιά πως θα γίνουμε άξιοι του αν αγωνιζόμαστε να αποκτήσουμε τις αρετές που εκείνος έχει στο βαθμό που μπορούμε εμείς να τις αποκτήσουμε. Γιατί ας μη σκεφτεί κανείς πως θα είναι δυνατόν ποτέ σε άνθρωπο να φτάσει την τελειότητα των αρετών του Κυρίου. Κι αν έχουμε την αγάπη στον Κύριο, αγωνιστική διάθεση να αλλάξουμε το χαρακτήρα και τον ψυχικό μας κόσμο, ας μη μας φοβίζουν οι αμαρτίες μας, όσο μεγάλες κι αν είναι. Φτάνει να τον προσκυνήσουμε με συντριβή για την αμαρτωλότητά μας και με την απόφαση να αγωνιζόμαστε να διορθωνόμαστε όσο γίνεται περισσότερο, όλο περισσότερο. Είναι ευλογημένη η λύπη για τις αμαρτίες μας, γιατί γεννά την αληθινή μετάνοια, την άρνηση της αμαρτίας. Αλλά εκτός από το ότι θέλει να πάμε κοντά του με μετάνοια, θέλει να συγχωρούμε κι εμείς τους αδερφούς μας. Όταν δόθηκε από το βασιλιά το χάρισμα του χρέους στον δούλο, οπωσδήποτε έγινε χαρά μεγάλη στο σπίτι εκείνου που χρωστούσε, αλλά και όλοι οι άλλοι δούλοι θα χάρηκαν μαζί του. Οπωσδήποτε η χαρά αυτή δεν κράτησε. Ένας άλλος δούλος χρωστούσε στον δούλο αυτόν ένα ποσό πολύ μικρότερο από αυτό που χρωστούσε εκείνος στο βασιλιά και του το χάρισε. Αλλά εδώ βλέπουμε πως μπροστά σε εκείνον που του χρωστά ξεχνά την καλοσύνη που έδειξε σε αυτόν ο Κύριος του και απαιτεί το χρέος αμέσως. Υπομονή ζητούσε από το βασιλιά, δεν είχε όμως εκείνος υπομονή για τον άνθρωπο που του χρωστούσε. Όσο και να είναι ένοχοι οι άλλοι απέναντί μας, είναι τόσο μικρό αυτό το χρέος τους μπροστά στο χρέος που έχουμε εμείς απέναντι στο Θεό. Τι ήταν τα 100 δινάρια που του χρωστούσε ο άλλος δούλος μπροστά στο μεγάλο χρέος εκείνου προς το βασιλιά? Δεν είπε «έλαβα συγγνώμη, συγγνώμη θα δώσω». Δεν ήθελε να του χαρίσει το χρέος του άλλου δούλου, αλλά δεν είχε τουλάχιστον την καλοσύνη να τον περιμένει να του δώσει όταν μπορέσει το χρέος που είχε προς αυτόν. Αγάπη πήρε, αγάπη έπρεπε να δώσει. Του χάρισαν αγάπη, έπρεπε να χαρίσει αγάπη. Χαρά του έδωσαν, έπρεπε να δώσει χαρά. Καλοσύνη έλαβε, καλοσύνη έπρεπε να δώσει. Δυστυχώς φάνηκε ένα εγωιστικό πνεύμα στο χαρακτήρα του. Ήθελε να πάρει έλεος, να αντιμετωπιστεί με αγάπη, αλλά εκείνος δεν έδωσε.
φάνηκε σκληρός απέναντι στον άλλο δούλο, ανάξιος της ευσπλαχνίας του κυρίου του. «Τώρα αμέσως δώσ' μου ό,τι μου χρωστάς», είπε. «Έτσι είμαστε κι εμείς ανάξιοι του ελέους του Θεού, όταν έχουμε ανάλογη στάση στους ανθρώπους που μας στενοχώρησαν, μας αδίκησαν, μας έβλαψαν, όταν δεν περιμένουμε με υπομονή να μετανοήσουν, όταν δεν συγχωρήσουμε και ίσως αφήνουμε την κακία να γεννηθεί μέσα μας». Στη συνέχεια της παραβολής, ο δούλος που χρωστούσε στον άλλο δούλο έπεσε στα πόδια του και τον παρακάλεσε, όπως κάποτε εκείνος είχε πέσει στα πόδια του κυρίου του. Τον παρακάλεσε να περιμένει ένα διάστημα για να τακτοποιήσει το χρέος του, αλλά εκείνος είχε απέναντί του στάση σκληρή. Δεν θυμήθηκε πως κάποτε και εκείνος είχε γονατίσει μπροστά στο βασιλιά του. Δεν σκέφτηκε πόσο έμοιαζαν οι δύο αυτές σκηνές. Δεν θέλησε να περιμένει και τελικά τον έστειλε στη φυλακή για ένα μικρό χρέος, κι όμως τον παρακάλεσε τόσο πολύ. Ο δούλος που ο Κύριος του χάρισε τόση ευσπλαχνία, τόσο έλεος, εξόργησε με τη σκληρή συμπεριφορά του τους άλλους ανθρώπους που ήταν στην υπηρεσία του βασιλιά. Ήταν τρομερό να φανεί τόσο σκληρός, ένα τόσο πολύ ευεργετήθηκε. Λυπήθηκαν οι άλλοι πολύ και δεν το άντεξαν. Μίλησαν στον Κύριό τους για τη σκληρή του συμπεριφορά, τη σκληρή στάση αυτού του ανθρώπου έχουμε κι εμείς, όταν ενώ έχουμε τόσο πολύ ευεργετηθεί από το Θεό, δεν συγχωρούμε αυτούς που κάτι ή έστω και πολλά πρέπει να τους συγχωρήσουμε, ακόμα κι αν δεν μας ζητήσουν συγγνώμη. Οι σταυρωτές του Κυρίου μας δεν τους ζήτησαν συγγνώμη, όμως ο Κύριος παρακαλούσε τον Πατέρα του να τους συγχωρήσει και μάλιστα τους δικαιολογούσε και έλεγε πως δεν γνωρίζουν τι κάνουν. Αφού παρακαλούσε τον Πατέρα του να τους χαρίσει τη συγγνώμη του, οπωσδήποτε φαίνεται ότι συγχώρησε πρώτος εκείνος ό,τι του έκαναν. Έτσι κι εμείς δεν πρέπει να περιμένουμε να μας ζητήσουν τη συγγνώμη. Πρέπει να την προσφέρουμε μόνοι μας, αυθόρμητα, να πηγάζει από τη χριστιανική μας καρδιά σαν το δροσερό νερό μιας πηγής. Ήταν φυσικό να εξοργιστεί ο Κύριος της παραβολής, να του πάρει πάλι τις ευεργεσίες που του έδωσε του δούλου που δεν έδωσε έλεος τον άλλο δούλο, να του πάρει το δώρο της ευσπλαχνίας, να τον τιμωρήσει για την κακία του. Τον κάλεσε και του είπε: «Δούλε πονηρέ και κακέ, σου χάρισα ένα τόσο μεγάλο χρέος επειδή με παρακάλεσες. Εγώ ήμουν κύριό σου και σε λυπήθηκα. Εσύ δεν έπρεπε να λυπηθείς και να συγχωρήσεις εκείνον που ήταν δούλος μαζί με σένα?» Στη συνέχεια διέταξε να τον βάλουν στη φυλακή μέχρι να εξοφλήσει το χρέος. Έχασε το μεγάλο έλεος που πήρε, διότι ήταν σκληρός και φυλάργυρος. Ο ίδιος έγινε αιτία να έχει την καταδίκη που του είχε χαρίσει η ευσπλαχνία του Κυρίου του. Τελειώνοντας, ο Κύριος την παραβολή είπε: «Έτσι και ο Πατέρας μου ο Επουράνιος θα κάνει σε εσάς, αν δεν συγχωρήσετε ο καθένας τα σφάλματα του άλλου από την καρδιά σας. Έτσι θα φερθεί σκληρά, άσπλαχνα θα είναι τιμωρός. Κι αν μας είχε συγχωρήσει, θα πάρει πάλι τη συγγνώμη που μας έδωσε, θα φέρει πάλι το χρέος και την ενοχή, θα μας αφήσει ασυγχώρητους, ένοχους με την αμαρτωλότητά μας στην αιωνιότητα. Αυτά είναι τα κακά της μνησικακίας. Τόση ενοχή και καταδίκη θα μας φέρει. Αν δεν συγχωρήσουμε τον άλλον με την καρδιά μας, δεν μας σώζουν οι εικαισίες μας και δάκρυα. Ακόμη κι αν μετανοήσουμε για τις άλλες αμαρτίες που κάναμε, κι αν καταφύγουμε στην εξομολόγηση, αν δεν συμφιλιωθούμε
με το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που μας στενοχωρούν ή μας αδίκησαν, δεν θα σωθούμε. Η συγγνώμη που θα δώσουμε στους άλλους θα φέρει τη συγγνώμη του Θεού. Η αγάπη μας η γνήσια θα φέρει τη συγγνώμη του Κυρίου, θα καλύψει το πλήθος των αμαρτιών μας. Θα δώσουμε αγάπη κέλεος και θα εξασφαλίσουμε τη συγγνώμη του Θεού. Είναι γνήσια αγάπη η συγγνώμη μας στους ανθρώπους και είναι η προϋπόθεση για να σωθούμε. Και ας μην ξεχνάμε πως και εκείνοι είναι άνθρωποι όπως και εμείς, με αδυναμίες και σφάλματα. Ας θυμόμαστε πως και εμείς είμαστε ένοχοι απέναντι στο Θεό. Είναι καθήκον μεγάλης σπουδαιότητας και ωφέλειας η συγγνώμη μας προς τον συνάνθρωπο. Μακρόθυμος και πολυέλειος ο Κύριος, φιλάνθρωπος, συγχωρεί αμαρτίες μας, σβήνει τις κακίες της ανθρώπινης ψυχής, καίει τα πάθη μέσα μας, δίνει τη συγγνώμη και απαλλάσσει από την τέλεια καταδίκη εκείνους που με μετάνοια και εξομολόγηση καταφεύγουν σε εκείνον και γίνεται η ψυχή τους κραυγή, καθώς του λέει πως αμάρτησαν και ζητούν το έλεος του. Αλλά έχει και μία δίκαιη απέτηση, να είμαστε μιμητές της δικής του ανεξάντλητης μακροθυμίας και συγχωρητικότητας, να έχουμε ειλικρινά εγκάρδιες σχέσεις με όλους όσους για οποιονδήποτε τρόπο είναι ένοχοι απέναντί μας. Όταν το κάνουμε αυτό, μας συγχωρεί και εκείνος. Είναι η συγγνώμη που μας προσφέρει προσφορά αγάπης του βέβαια, γιατί αν δεν έχινε το αίμα του για μας, δεν θα μπορούσε να σωθεί άνθρωπος, αλλά είναι και βραβείο της δικής μας αγάπης και ανεξικακίας προς τους άλλους. Έπειτα, ας μην ξεχνάμε πως μας είπε ο Κύριος, τον αγαπάμε μόνο αυτούς που μας αγαπούν, δεν έχει πνευματική αξία. Αυτό το κάνουν και οι άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με τον Κύριο και πως θα μας γνωρίζουν πως είμαστε μαθητές Του αν αγαπάμε τους εχθρούς μας. Μας είπε να κάνουμε καλά σε αυτούς που μας κάνουν κακά, να λέμε ευχές σε εκείνους που μας λένε κατάρες. Αυτά δίνουν πνευματική ανωτερότητα στον πιστό. Αισθάνεται και είναι η ψυχή του καθαρή. Την εξαγνίζει η γνήσια πηγαία αγάπη που μοιάζει με την αγάπη του Θεού, που είναι Θεός της αγάπης. Ίσως να σκεφτεί κανείς, αφού είναι Θεός της αγάπης, γιατί έχει και θα έχει αυστηρότητα σε αυτούς που δεν συγχωρούν. Είναι αγάπη ο Θεός, αλλά είναι και δικαιοσύνη. Ακριβώς διότι είναι και δικαιοσύνη, χρειάστηκε να θυσιαστεί ο Κύριος. Ο Θεός επιθυμούσε να μας σώσει, αλλά η δικαιοσύνη Του δεν μπορούσε να το κάνει δίχως θυσία ενός πάρα πολύ αγνού, ενός αναμάρτητου ανθρώπου. Τέτοιος άνθρωπος δεν θα μπορούσε να υπάρξει ποτέ. Και τότε ο Θεός Πατέρας με την άπειρη αγάπη Του έβαλε σε εφαρμογή το σχέδιο της θεϊκής σοφίας και έστειλε το παιδί Του στη γη να γίνει και άνθρωπος, να θυσιαστεί εκείνος για τη σωτηρία μας. Όταν, για να μας εξηλαιώσει απέναντι στη δικαιοσύνη Του, σταυρώθηκε ο Θεός, ο Πάναγνος, ο Αθώος, δεν πρέπει να έχουμε παράπονο αν εμείς που είμαστε αμαρτωλοί δούμε αντίθετη στη σωτηρία μας τη Θεία Δικαιοσύνη όταν δεν συγχωρούμε. Στο χέρι μας είναι να σωθούμε. Ο Κύριος μας θυσιάστηκε γι' αυτό. Μας έδειξε το δρόμο που οδηγεί στον ουρανό. Μας απεκάλυψε τις μεγάλες πνευματικές αλήθειες. Μας έδωσε τους νόμους της ζωής σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Έχουμε την κρυσταλλόδροση πηγή Του, το Άγιο Ευαγγέλιο Του, για να ρουφούν οι ψυχές μας το αθάνατο νερό της ζωής. Μόνο πως δεν πρέπει να το διαβάζουμε μόνο για να γνωρίζουμε το τι μας είπε ο Κύριος. Πολύ καλό βέβαια είναι και αυτό. Πρέπει
οι χριστιανοί να γνωρίζουμε τι είπε ο Κύριος, αλλά πρέπει και να κάνουμε ζωή μας τα λόγια Του. Βέβαια, είμαστε άνθρωποι. Το προπατορικό αμάρτημα έπαψε να μας βαρύνει με τη βάφτισή μας, αλλά υπάρχει μέσα μας μια κλίση προς την αμαρτία. Το γνωρίζει αυτό ο Κύριος. Μόνο εκείνος δεν είχε την κλίση αυτή προς την αμαρτία. Όταν ήρθε στη γη, πήρε το ανθρώπινο σώμα, αλλά όχι τη ροπή προς την αμαρτία. Μέσα στο Πανάγιο σώμα Του ήταν το θεϊκό Άγιο Πνεύμα Του. Στη ζωή μας ο Κύριος βλέπει τις αμαρτίες μας, αλλά βλέπει και το αν κάνουμε προσπάθεια να αμαρτάνουμε όλο λιγότερο, και αν ναι, την ευλογεί και έχει σωτήρια αποτελέσματα αυτό για την ψυχή μας. Ίσως είναι λίγο δύσκολο αν δεν έχουμε συνηθίσει στον πνευματικό αγώνα, αλλά ας μη λησμονεί κανείς, πως είπε ο Κύριος πως τίποτε δεν είναι αδύνατον σε εκείνον που πιστεύει. Ας θυμόμαστε επίσης τα λόγια του Αποστόλου Παύλου: «Μπορώ τα πάντα με το Χριστό που με δυναμώνει». Αν αγαπάμε βαθιά το Χριστό μας και μόνο, η ψυχή μας θα νιώθει βαθιά επιθυμία να Του μοιάσει. Εκεί τα πράγματα είναι πολύ εύκολα. Συγχωρούμε φυσικά και από την αγάπη μας τον Κύριο, γιατί αν Τον αγαπάμε θα ποθούμε φλογερά να κάνουμε ό,τι Εκείνος έκανε, και Εκείνος συγχώρησε τους σταυρωτές Του και ζήτησε και από τον Πατέρα Του να Του συγχωρήσει. Θα είναι επίσης πιο εύκολα τα πράγματα, διότι τότε θα έχουμε τη βοήθειά Του με την προσευχή, γιατί όταν Τον αγαπάμε αποκλείεται να μην είμαστε άνθρωποι σωστής προσευχής, και γιατί στην περίπτωση φλογερής αγάπης προς τον Κύριο θα κάνουμε φλογερό αγώνα για τη σωτηρία μας, πρώτα για να βρεθούμε κοντά Του για πάντα και έπειτα για να σωθούμε. Υπάρχουν αδερφοί μας που ίσως αύριο να αγαπήσουν πολύ τον Κύριο με τη χάρη Του, αλλά αυτή τη στιγμή η αγάπη τους για το Πανάγιο πρόσωπό Του δεν φτάνει μέχρι το σημείο αυτό, αλλά επιθυμούν τη σωτηρία βέβαια. Καθένας από αυτούς πρώτα ας ζητά από τον Κύριο να μεγαλώσει η αγάπη Του για εκείνον, και ας συζητά στη συνέχεια με τον εαυτό Του και ας Του λέει: «Με πείραξε εκείνος ο άνθρωπος, με πλήγωσε, με πληγώνει, με αδίκησε, με αδικεί πολλές φορές ή και συνέχεια, μου έκανε κακό. Πρέπει λοιπόν εγώ, επειδή έπαθα ή παθαίνω αυτές τις ψυχικές και υλικές ζημιές, να χάσω την ψυχή μου, να πάθω το μεγαλύτερο κακό που θα μπορούσε να μου συμβεί, να πάω στον ατελείωτο πόνο της κόλασης, ανεξάρτητα από τους πνευματικούς λόγους που πρέπει να προσέξουμε τη μνησικακία, είναι και το συμφέρον μας, ανεξάρτητα από το βαθμό της πνευματικότητας που έχει κάθε άτομο, ας σκεφτεί και θα καταλήξει στο συμπέρασμα πως το αληθινό, το μεγάλο συμφέρον μας είναι το συμφέρον της ψυχής μας. Στο Πάτερ ημών λέμε στο Θεό: «Συγχώρησέ μας τις αμαρτίες μας, όπως και εμείς συγχωρούμε τις αμαρτίες των άλλων». Οι χριστιανοί πρέπει να έχουμε πνεύμα δικαιοσύνης. Επομένως, αφού θέλουμε τη συγγνώμη και το έλεος του Θεού, πρέπει και εμείς να προσφέρουμε αγάπη και συγγνώμη στους συνανθρώπους μας από πνεύμα δικαιοσύνης. Ας δούμε τα καθοριστικά για τη σωτηρία της ψυχής μας φωτεινά διδάγματα που μας έδωσε ο Χριστός μας με την ζωηρά παραστατική αυτή παραβολή. Ο Θεός έχει άπειρη αγάπη για τους ανθρώπους, είναι ευσπλαχνικός αλλά και δίκαιος. Αν δεν συγχωρούμε τους συνανθρώπους μας, δεν θα μας συγχωρήσει και εκείνος, και θα έχουμε την αιώνια καταδίκη. Πρέπει να έχουμε πνεύμα δικαιοσύνης, και αφού έχουμε πολύ ευεργετηθεί από το Θεό όλοι και θέλουμε το έλεος και τη συγγνώμη Του, πρέπει η ψυχή μας να δίνει έλεος και συγγνώμη στους συνανθρώπους μας. Ας πούμε όλοι μαζί με μία φωνή στον Κύριο:
τις ψυχές μας άνοιξε στο δικό σου ήλιο, να είναι η αγάπη σου μέσα μας ζωή, σταθερά να βλέπουμε τ' Άγιο σου Βασίλειο, κι όση αλήθεια πήγασε από τη μορφή λυτρωτή τη θεία σου. Σαν εσένα, Θεέ μου, πια να συγχωρεί κάθε μια βλαβο ματιά που πονά στα στήθη μας, Άγιε Πλαστουριέ μου, από βέλη του αδερφού πάνω στην καρδιά. Τη συγνώμη έδωσες πια στους σταυρωτές σου, τη δική σου δύναμη δώσε μας κι εμείς κάθε χρέος του αδερφού με τις χάριτές σου στην ψυχή να σβήνουμε. Δύναμη ζωής πνεύματος πια δώσε μας και αγάπη Άγια να μπορούμε θαρετά κάθε μια στιγμή στη γαλήνη μένοντας στ' Άγια σου μουράγια τη συγνώμη σου Χριστέ τη χρυσή βροχή να ζητάμε να έρχεται και εσύ να τη στέρνεις να ποτίζει της ψυχής κάθε άνθος πια του έλεος σου άνεμος στα φτερά του στέρνεις δώρα σ' όποια συγχωρεί στη ζωή καρδιά και στην άλλη τη ζωή θα είναι πια κοντά σου ναι στη βασιλεία σου την πνευματική να κοιτά ολόχρυσο φως ολόγυρά σου που πηγάζει από την αγνή Άγια σου μορφή. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ήταν η εκπομπή «Η Κρυσταλόδροση Πηγή». Η Άγια Κρυσταλόδροση, σωτήρα μου πηγή σου, η Νέα Διαθήκη σου, αθόρυβα, απλά, κάτω από την θεία την σκιά δέντρων του παραδείσου, κυλά στη γη ατέλειωτα τα θάνατα νερά. Είναι τα κρυσταλόδροσα τα λόγια που μας είπες, παρδεύουνε όλη τη γη και την ζωοποιούν, κι όσες ψυχές μες τις χαρές τα πίνουν και τις λύπες, σαν πεταλούδες της χαράς, κοντά σου πια πετούν.

0: Επνέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Αμβρακία FM.

0: να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά ΣΥΕ. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια. Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
3: Αμβρακία FM.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Tommy Tzoglou Shoes.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα Tommy Tzoglou Shoes.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Tommy Tzoglou Shoes.
4: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
6: Αμβρακία FM.

0: feels good. Hold me, baby. Well, I've to love you like I love a should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine. That you're my hell and I quit on my thumb. Real never somebody show is fun. Come on, baby. Drive crazy. This great, this is great, balls of fire.
1: Anarchia FM. Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα, Οπτήσιμο, σχέδια με προσωπικότητα.
1: Αμβρακία FM.

0: Αρχαία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούρια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539.
0: Αμβρακία FM.

0: σωστό. Τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

Ο έρωτας, συμποσίαχοι και συνδετημόνες, είναι μια μεγάλη θεότητα. Ο έρωτας είναι γνώση. Ο έρωτας είναι πόλεμος και θάνατος μαζί. Άδης και Διόνυσος εν και ο Ιντό. Μόλις είναι έτσι δυνατός ο έρωτας και ο χάρος, τι έρωτας, τι θάνατος δεν έχεις να διαλέξεις.

0: Αρκεία FM. Η ώρα είναι 3.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.
6: This is the story of my baker,

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Yep, νέος, παρουσιά σου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και στη Καλλιόπη, θα ξαναβγεί στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Ανδρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
6: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
7: Tomu Joglu Shoes.
6: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
7: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
6: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
7: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
6: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
7: Tomu Joglu Shoes.
6: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Ανδρακία FM.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
2: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
7: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Η νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
0: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα. Αμβρακία FM.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Στο μικρόφωνο Λαμβρακία για μια ακόμη φορά ο Νίκος Σαλονίτης και εκπομπή Upstyle. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε εβδομάδα από την Δημοτική Ραδιοφωνία Τσάρτας, όμως μπορείτε να τη βρείτε και στο διαδίκτυο στο 919.gr, όπως και στο YouTube, στο προσωπικό μου κανάλι Νίκος Σαλονίτης και σε μια playlist με το όνομα Upstyle. Η εκπομπή είναι πάντα αφιερωμένη σε μεγάλες προσωπικότητες των ημερών μας ή σχεδόν των ημερών μας, μουσικοί οι οποίοι είτε κάναν πολύ μεγάλη καριέρα είτε είχαν πάρα πολύ σημαντική θέση στο κύκλωμα των μουσικών και καλύψανε τις δύσκολες θέσεις στην δισκογραφία ως session music

Ο μουσικός που σήμερα θα ασχοληθούμε είναι μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα της σύγχρονης εμπορικής μουσικής, μια προσωπικότητα που σημάδεψε για τα καλά την εμπορική μουσική των τελευταίων δεκαετιών. Μιλάμε για τον James Brown. Ο James Brown γεννήθηκε το 1933 στη Τζόρτζια της Αμερικής. Πρόκειται για ένα από τους μεγαλύτερους showman όλων των εποχών, ένας άνθρωπος ο οποίος τραγουδούσε, χόρευε, έγραφε μουσική, έκανε παραγωγές δίσκων, αλλά το κυριότερο απ' όλα επιμελούνταν ο ίδιος στην εμφάνιση της ορχήστρας και μάλιστα με πολύ αυστηρό τρόπο, όπως θα δούμε στην πορεία. Η καριέρα του αγγίζει τον μισό αιώνα με τουλάχιστον 60 επίσημους δίσκους. Τα βραβεία Grammy τα οποία έχει αποκτήσει στην καριέρα του δεν είναι πολλά, είναι 3. Όμως έχει πάρει ένα πολύ σημαντικό τέταρτο βραβείο Grammy, το βραβείο συνολικής προσφοράς θα λέγαμε, δηλαδή το Lifetime Achievement Award, ένα βραβείο δηλαδή το οποίο παίρνουν πάρα πολύ λίγοι καλλιτέχνες στην ιστορία της μουσικής. Ο James Brown είναι μία από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της σύγχρονης εμπορικής μουσικής, με πάρα πολλά περιστατικά παράξενα, ιδιαίτερα στην ζωή του. Θα τα δούμε ό,τι από αυτά προλάβουμε σήμερα. Ξεκινάει την μουσική του δραστηριότητα στον τόπο γέννησής του, στη Τζόρτζια, όπου γίνεται ήδη γνωστός από τη δεκαετία του 50, γράφοντας τις πρώτες μεγάλες του επιτυχίες, το Please, Please, Please και το Try Me, δύο κομμάτια τα οποία εμπεριέχονται στον πρώτο του προσωπικό επίσημο δίσκο, το δίσκο Please, Please, Please, το 1958. Ακούμε από εδώ το κομμάτι Try Me.

Η παιδική ηλικία του James Brown ήταν πολύ δύσκολη, πάρα πολύ φτωχή οικογένεια, πάρα πολλές περιπέτειες, μετακομίσεις. Ενδεικτικά θα πω ότι η οικογένειά του για κάποια χρόνια ζούσε σε οίκους ανοχής που είχαν κάποιοι συγγενείς του. Ας μην ξεχνάμε και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που τον έζησε ως παιδί. Από την αρχή ξεκίνησε να δίνει το ταλέντο του στη μουσική και ξεκίνησε παίζοντας όργανα όπως κιθάρα, πιάνο κτλ. Ήταν ένας ταλαντούχος μουσικός για την εποχή του, κάτι που ενδεχομένως όσοι τον ξέρουν από την καριέρα του στα τελευταία χρόνια δεν το βλέπουν αυτό, γιατί κυρίως είναι showman, τραγουδάει, κάνει show στη σκηνή κτλ. Το ταλέντο του πρώτο εμφανίστηκε σε κάποιο show ταλέντων που κέρδισε κάνοντας μεγάλη αίσθηση. Ήδη από τα πρώτα χρόνια της ζωής του πολλές αμφιλεγόμενες καταστάσεις. Η πρώτη, θα λέγαμε, εμπλοκή του με τις αρχές ήταν η καταδίκη του 16 ετών, δηλαδή το 1949, για μια ληστεία που έκανε ως ανήλικος. Ήταν να εκτίσει μια ποινή 3-4 χρόνων. Όμως επειδή στη φυλακή ξεδίπλωσε το ταλέντο του και δημιούργησε κάποια μπάντα, μεσολάβησαν κάποιοι άνθρωποι και τελικώς αποφυλακίστηκε πολύ νωρίτερα με τον όρο να τραγουδήσει για τον Κύριο.

Η καριέρα του εξελίσσεται ακριβώς βγαίνοντας από τη φυλακή, κάνει τον πρώτο δίσκο και μετά ακολουθούν πάρα πολλοί δίσκοι, ένας με δύο, ίσως και τρεις μέσα στον ίδιο χρόνο. Όλοι αυτοί οι δίσκοι είναι σε ένα ύφος rock and roll, είναι δίσκοι που κάναν μεγάλη επιτυχία για την εποχή. Γενικώς ο James Brown είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εργάστηκε πάρα πολύ στη ζωή του, θεωρείται ένας από τους πιο εργατικούς καλλιτέχνες εντός εισαγωγικών. Επίσης, ένα παράδοξο που συμβαίνει με τον James Brown είναι ότι έχει κάνει πάρα πολλές επιτυχίες. 91 επιτυχίες έχουν μπει μέσα στα charts 100, όμως καμία από αυτές δεν έχει πάρει το νούμερο 1. Αντιθέτως, αρκετές επιτυχίες του βρέθηκαν στο νούμερο 1 της λίστας Billboard R&B, όπου έδειχνε μια μεγαλύτερη προτίμηση στο όνομα και το πρόσωπο του James Brown. Έχουμε περάσει ήδη σε έναν μεταγενέστερο δίσκο του 1964, τον δίσκο Out of Sight, από τον οποίο ακούμε το ομώνυμο κομμάτι, το οποίο έφτασε στο νούμερο 24 στα Αμερικάνικα charts και στο νούμερο 5 στα R&B. Όμως στον ίδιο δίσκο το 1965 εμπεριέχεται η πρώτη πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία του, η οποία φτάνει στο νούμερο 3 στα charts στα Αμερικάνικα, το I Got You, αλλιώς I Feel Good, το θυμόμαστε, νομίζω όλοι το ξέρουμε.

Το I Feel Good είναι μια τεράστια επιτυχία, εκτοξεύει το όνομα του James Brown σε όλες τις γωνίες του πλανήτη. Και από εδώ και στο εξής ακολουθεί μια πορεία, βέβαια, η οποία περισσότερο έχει σαν επίκεντρο και σαν στόχο το funk, ένα νέο funk εμπορικό το οποίο δημιουργείται και το χρεώνεται ο James Brown. Έρχεται το 1967 και μια ακόμα τεράστια επιτυχία του James Brown, ο δίσκος Cold Sweat, ακούμε το ομώνυμο κομμάτι.

Πλέον φαίνεται ξεκάθαρα και αναγνωρίσιμα το νέο αυτό funk ύφος το οποίο φέρνει ο James Brown και το οποίο κάνει μια επανάσταση στην εμπορική μουσική, φέρνει το όνομά του να παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του εμπορικού ήχου και τα δύο κομμάτια που ακούσαμε έχουν φτάσει στο νούμερο 1 της λίστας R&B και έρχεται και ένα τρίτο ακριβώς μετά, το κομμάτι I Got The Feeling από τον ομώνυμο δίσκο του 1968. Το ακούμε.

Ο James Brown χαρακτηρίστηκε από πολλούς σαν τον νονό της soul, όπως επίσης χαρακτηρίστηκε και σαν πατέρας της funk. Αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, από την γέννησή του κιόλας ξεκίνησαν τα παράξενα στη ζωή του, όταν ουσιαστικά γεννήθηκε χωρίς να αναπνέει και το επαναφέρανε φυσώντας τα πνευμόνια. Σίγουρα όλες οι δυσκολίες από την νεανική του παιδική του και νεανική του ηλικία συνετέλεσαν στο να μπορέσει να γίνει αυτό το οποίο έγινε, να αποκτήσει αυτή την προσωπικότητα που τόσο πολύ πέρασε στον κόσμο. Το 1971 έρχεται ένας πολύ σημαντικός δίσκος, ο δίσκος Revolution of the Mind, στον οποίο περιέχονται πολλές επιτυχίες, μία από αυτές είναι το κομμάτι Superbad, το οποίο ακούμε αμέσως τώρα.

Το Super Bad έχει φτάσει στο νούμερο 1 και αυτό στα R&B και νούμερο 15 στα American Charts, και στον ίδιο δίσκο εμπεριέχεται και το πασίγνωστο Soul Power που έχει φτάσει στο νούμερο 3 και νούμερο 29 αντίστοιχα. Το ακούμε και αυτό.

Σίγουρα δεν μπορώ να πούμε ότι η μουσική του James Brown έχει μια πάρα πολύ υψηλή ποιότητα ή ότι έμεινε στην ιστορία για αυτό ακριβώς το λόγο. Όχι, έμεινε στην ιστορία γιατί ήταν κάτι καινούριο, ήταν κάτι πολύ δυναμικό και επιβεβαίωσε συνδυασμό με την παρουσία του ιδίου που πάνω στη σκηνή ήταν ένα φαινόμενο της εποχής, το οποίο βεβαίως συνδυαζόταν και με όλα τα υπόλοιπα τα οποία συνέβαιναν εκτός σκηνής. Πάντως αυτό το οποίο σίγουρα συνέβαινε στη σκηνή ήταν μια τεράστια αυστηρότητα απέναντι στους μουσικούς του. Είχε μια στρατιωτική πειθαρχία απέναντι στους μουσικούς του, μέχρι που επέβαλε και χρηματικά πρόστιμα για κάθε νότα που έκαναν λάθος ή αν τα παπούτσια τους δεν ήταν γυαλισμένα.

0: σίγουρα η μεγάλη επιτυχία φούσκωσε πάρα πολύ τα μυαλά του James Brown, ο οποίος είχε αρχίσει και έκανε πράγματα πραγματικά επικίνδυνα και ανεπίτρεπτα. Πολλές φορές είχε έρθει σε σύγκρουση με την αστυνομία. Μία φορά από αυτές προσπάθησε να εμβολήσει αστυνομικό αυτοκίνητο, οδήγησε χωρίς ζάντες για πολλά χιλιόμετρα μέχρι που συνελήφθη. Ο λόγος ποιος, κάποιος χρησιμοποίησε χωρίς την άδειά του την προσωπική του τουαλέτα και εισέβαλε σε ένα γραφείο με μία καραμπίνα. Την καραμπίνα γενικώς τη χρησιμοποιούσε σε πάρα πολλές περιπτώσεις και βεβαίως κάθε φορά που χρησιμοποιούσε την καραμπίνα είχε τα αναμενόμενα ζητήματα με την αστυνομία. Ακούσαμε μόλις το κομμάτι Make It Funky μέσα από τον ίδιο δίσκο, τον δίσκο Revolution of the Mind του 1971, όπως στον ίδιο δίσκο είναι και το κομμάτι που θα ακούσουμε, το πασίγνωστο Get Up, Get Into It.
1: Everybody over there!
2: Get on up!
1: Everybody right there!
2: Get into it!
1: Everybody right there!

Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή Upstyle με τον Νίκο Σαλονίτη από το Αμβρακία FM, τη Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. Κάθε εβδομάδα μαζί με μεγάλες προσωπικότητες της μουσικής των τελευταίων δεκαετιών, σήμερα η εκπομπή εξετάζει την περίπτωση του φαινομένου που λέγεται James Brown. Το 1972 έρχεται ο δίσκος Get on the Good Foot, ένας δίσκος που κι αυτός έχει πολλές επιτυχίες. Ακούμε μία από αυτές, το κομμάτι I Got a Bag of My Own.

πάρα πολλά επικίνδυνα περιστατικά με όπλα. Επίσης είχε και με τις συζύγους του, είχε κάνει 3 γάμους. Ιδίως με την τρίτη από αυτές είχε πάρα πολλά περιστατικά, είχε πάρα πολλές φορές είχε δεχτεί μηνύσεις την ίδια περίοδο που συνέβη και το περιστατικό το οποίο αναφέραμε. Περιστατικά τα οποία δεν ήταν καθόλου ασήμαντα και τα οποία του κοστίσανε κάποια χρόνια στη φυλακή. Και αυτά τα χρόνια βεβαίως ήταν και χρόνια διακοπής από την τεράστια καριέρα την οποία είχε. Μιλάμε τώρα βέβαια λίγο μεταγενέστερα, έχουμε πάει στα τέλη της δεκαετίας του 80 όλα αυτά, όπου πραγματικά έχει ξεφύγει λίγο ο James Brown, ο οποίος σίγουρα δεν ήταν και από τα καλύτερα παιδιά με όλη την παιδική του ηλικία όπως είχε μεγαλώσει κτλ. Οι δίσκοι συνεχίζονται 2 με 3 κάθε χρόνο, ασταμάτητος ο James Brown. Το 1973 ένας από τους δίσκους αυτούς είναι ο δίσκος The Payback, από τον οποίο ακούμε τώρα το μόνιμο κομμάτι. Ένα κομμάτι που επίσης έφτασε στο νούμερο 1 των R&B Charts.

me, hit him! Hit him, Fred! Hit him! Βεβαίως, εκτός από αυτά τα άσχημα περιστατικά στην ζωή του James Brown, που βεβαίως είναι πολλά, δεν είναι μόνο αυτά που έχουμε πει μέχρι τώρα, υπάρχουν και κάποια θετικά περιστατικά και ιδίως τα πρώτα χρόνια της καριέρας του. Το 1968, τη νύχτα της δολοφονίας του Martin Luther King, όπου ξέσπασαν βία επεισόδια σε όλες τις αμερικάνικες πόλεις, στη Βοστόνη, που εκείνη τη μέρα είχε συναυλία ο James Brown, κατάφερε από τη σκηνή, μιλώντας στο πλήθος, να το συγκρατήσει, και στη Βοστόνη ειδικά δεν υπήρξαν επεισόδια.

Όλη αυτή η τεράστια επιτυχία των δύο δεκαετιών του 60 και του 70 απέφεραν τεράστια οικονομικά ωφέλη βεβαίως στον James Brown, αλλά παράλληλα και τεράστιες οφειλές στην εφορία. Αυτό και προφανώς επειδή ο James Brown δεν ήταν και από τους ανθρώπους που μπορούσε να έχει πολύ καλή διαχείριση των χρημάτων του, έφτασε σε σημείο να του κατασχεθούν περιουσιακά στοιχεία, γιατί πραγματικά οι φόροι ή απλήρωτοι που χρωστούσε ήταν πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, δεκάδων. Παραδειγματικά θα πω για τρεις ραδιοφωνικούς σταθμούς που του ανήκαν, όπως και ένα ιδιωτικό jet και πολλά κινητά του κατασχέθηκαν εκείνη την περίοδο εξαιτίας των χρεών του. Αυτό οδήγησε τον James Brown στις αρχές της δεκαετίας του 80 να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στις live εμφανίσεις του, όπου μπορούσε να πληρώνεται με μετρητά άμεσα και όχι να επενδύει χρόνο και χρήμα για στουδιακές δουλειές. Έτσι λοιπόν παρατηρεί το φαινόμενο στις αρχές της δεκαετίας του 80 να αραιώνουν οι δίσκοι του, και ενώ είχε 2 με 3 δίσκους κάθε χρόνο από το 80 και μετά και για όλη την δεκαετία έχει μόνο 4 δίσκους.

Το κομμάτι το οποίο μόλις ακούσαμε είναι το κομμάτι Reality από τον ομώνυμο δίσκο του 1974. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, τα προβλήματα που είχε με τα χρέη του στην εφορία προκύπτει εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80 και η επέλαση της disco, κάτι το οποίο κάνει μια νέα μόδα η οποία αφήνει λίγο πίσω το James Brown και το funk style το οποίο είχε εισαγάγει. Βεβαίως εδώ που τα λέμε ήταν αρκετά μονότονο και χρειαζόταν κάποια αλλαγή. Επιχειρεί λοιπόν μια αλλαγή ο James Brown και κάνει το 1979 έναν disco ο οποίος θεωρείται disco. Λέγεται The Original Disco Man. Δεν είχε συνέχεια αυτή του η απόπειρα, γιατί από αυτό το δίσκο οι φανατικοί του οπαδοί θεώρησαν πως ξεπουλήθηκε, δεν τους άρεσε, δεν είχε επιτυχία βεβαίως, και έτσι λοιπόν το εγχείρημα σταμάτησε εκεί. Ας ακούσουμε από τον δίσκο αυτόν του 1979 ένα δείγμα.

Με όλα αυτά τα προβλήματα, δυστυχώς ο James Brown έπεσε τότε και στα ναρκωτικά και συγκεκριμένα στο ναρκωτικό με το όνομα PCP, ένα ναρκωτικό το οποίο ενέτεινε τις εκρήξεις θυμού, τα ψυχοσικά του επεισόδια και μια παράνοια θα λέγαμε, η οποία οδήγησε ή ήδη είχε ξεκινήσει να είναι οξύθυμος και επιθετικός, οδήγησε αργότερα και στα πολύ πιο έντονα επεισόδια τα οποία τον οδήγησαν και στη φυλακή, όπως θα δούμε. Στην προσπάθειά του όμως να κάνει κάτι καινούριο, έκανε και κάτι ενδιαφέρον, μπήκε σε συνεργασία με τους Blues Brothers και έπαιξε έναν ρόλο του ιερέα σε μια ταινία του 1980 η οποία έγινε πολύ γνωστή. Ήταν μια δύσκολη πενταετία για τον James Brown, που όμως επιτέλους το 1985 φέρνει μια πολύ μεγάλη επιτυχία, την επιτυχία Living in America, ένα κομμάτι το οποίο ακούστηκε στην ταινία Rocky 4, που τότε ήταν ίσως η top ταινία στη δημοτικότητα των Αμερικάνων. Και από αυτό το κομμάτι το Living in America πήρε και ένα από τα 3 βραβεία Grammy. Να το θυμηθούμε.

Το 1988 γίνεται αυτή η περιβόητη καταδίωξη που ανέφερα νωρίτερα, όπου ουσιαστικά στερεί την ελευθερία από τον James Brown, δέχεται ποινή 6 ετών, εκτείει τα 3. Όμως 3 χρόνια εκτός μουσικής βιομηχανίας, τον έχουν αφήσει πάρα πολύ πίσω, τότε πολλά καινούργια πράγματα είχαν προκύψει. Το αποτέλεσμα είναι ότι όταν βγήκε από τη φυλακή, αυτό το οποίο έκανε ο ίδιος ήταν να δώσει πάλι βαρύτητα στα live για να δείξει ότι είναι ενεργός, παρά στο να κάτσει να φτιάξει κάποιους καινούριους δίσκους. Παράλληλα όμως, και αυτό είναι που τον σώζει από την άλλη πλευρά, είναι ότι ήδη με το πέρασμα των ετών ο James Brown έχει γίνει vintage, έχει αποκτήσει μια συλλεκτική αξία όλο το έργο του, οπότε η εταιρεία που είχε τα δικαιώματά του προτιμάει να βγάζει τους παλιούς δίσκους σε συλλογές παρά να βγάλει καινούριους δίσκους, κάτι το οποίο ήταν πολύ πιο προσοδοφόρο για αυτούς. Έτσι λοιπόν ο James Brown αφενός μεν έχει μια εκ νέου δημοτικότητα και μια ισορροή χρημάτων, απ' την άλλη όμως είναι ανενεργός, δεν παράγει νέους δίσκους. Από την αρχή της δεκαετίας του 90 μέχρι το 1998 έχει ουσιαστικά 2 μόνο δίσκους. Όμως το 1998 ξαναβγαίνει στο προσκήνιο δυναμικά, ενεργά, με έναν δίσκο, τον δίσκο I'm Back. In 1965 and now this is the sound.

Ο James Brown μπαίνει πλέον στην τελευταία φάση της καριέρας του και της ζωής του από τον δίσκο αυτόν και μετά. Η τελευταία φάση της ζωής του, το 2006, απεβίωσε με σοβαρά προβλήματα υγείας. Ουσιαστικά είναι ανενεργή σχετικά, όμως είναι ένας ζωντανός θρύλος, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πλέον τιμάται από παντού, αναγνωρίζεται θεσμικά όλη του η καλλιτεχνική πορεία, έχει μεγάλες διακρίσεις, καταξιώνεται, παίρνει τιμητικά βραβεία όπως το Kennedy Center Honors στο 2003, πήρε επίσημη χάρη για όλα τα εγκλήματα τα οποία είχε καταδίκες στο παρελθόν κτλ. Παράλληλα κάνει τον τέταρτο γάμο του με μια πολύ νεαρή τραγουδίστρια, η οποία όμως τελικώς ήταν παντρεμένη χωρίς αυτός το ξέρει, άρα ο γάμος κηρύχθηκε άκυρος. Παράξενα πράγματα σε όλη τη ζωή του James Brown από την αρχή μέχρι το τέλος. Τα προβλήματα υγείας τα οποία αντιμετώπισε ήταν καρκίνος ουσιαστικά και διαβήτης. Αγνώρισε τους γιατρούς, ήταν συνεχώς σε κίνηση. Ακόμα και τα τελευταία χρόνια της ζωής του έκανε συναυλίες. Ουσιαστικά η δισκογραφία του έχει ακόμα δύο επίσημους δίσκους. Ο δίσκος The Merry Christmas, χριστουγεννιάτικος δίσκος από το 1999, και ο δίσκος The Next Step από το 2002.

0: Η περιπετειώδης ζωή του James Brown δεν μπορούσε να μην έχει ένα περιπετειώδες τέλος. Μετά την τελευταία αυτή περίοδο όπου τιμήθηκε ως ένας ζωντανός θρύλος και πραγματικά προέκυψαν πάρα πολλά έσοδα, δημιουργήθηκε ξανά μια μεγάλη περιουσία. Ο τρόπος που πεθαίνει ο James Brown είναι πραγματικά μυστήριος, διότι ενώ πηγαίνει στο νοσοκομείο για μια πνευμονία ουσιαστικά και είναι έτοιμος να βγει και να πάρει εξιτήριο, ξαφνικά πεθαίνει. Βρίσκονται κάποια απομεινάρια από ουσίες στο θάλαμό του, κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στη γυναίκα του. Φαίνεται σαν να ήταν δύο δολοφονίες με σκοπό την υφαρπαγή της περιουσίας του. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει μείνει μέχρι σήμερα κλειστό. Η αστυνομία δεν είχε ανοίξει το φάκελο, άγνωστο και αυτό γιατί. Πάντως οι ενδείξεις είναι πραγματικά μυστήριες και δείχνουν ότι κάτι έχει συμβεί. Ο James Brown μας αφήνει οριστικά το 2006, αρκετά νέος θα έλεγα, σε ηλικία 73 ετών, με μια όμως πολύ μεγάλη παρακαταθήκη, με μια πολύ μεγάλη ιστορία, τουλάχιστον στα πλαίσια της σύγχρονης εμπορικής μουσικής. Κάποτε το λένε και η εκπομπή μας, ήταν η εκπομπή Αψάριου και Νίκο Σαλονίτη από το Αμβρακέ FM. Το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά, γεια σας.
1: You know, sometimes we make mistakes and we're not strong enough to accept that mistake. I want to start here for myself and for the world.

0: παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
3: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
2: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
5: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Άγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
6: Αμβρακία FM.
7: Hello listeners, this is Daniel from the Dolly Rocker Movement and the Dandelion, and you are tuned in to Vinyl Days, the coolest radio show.

Καλησπέρα σας κυρίες, κύριοι και αγαπητά μου παιδιά. Κυριακή βράδυ, λίγο μετά τις 10. Είστε συντονισμένοι στο Ναυρακή FM, το δημοτικό ραδιόφωνο της Σάρτας. Και σας κάνουν παρέα οι ημέρες βινιλίου. Όπως είμαστε στον αέρα κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή, λίγο μετά τις 10.

αρχής γενομένης με τον Roy Buchanan, ο οποίος το 1988 στις 14 Αυγούστου σαν προχθές έφυγε από τη ζωή.

όπως πάντα φυσικά έχουμε το 919 στη διάθεσή μας και στη διάθεσή σας κυρίως για να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Ή να δείτε τους, να βλέπετε τους τίτλους των τραγουδιών που ακούγονται κατά τη διάρκεια των ημερών βινιλίου.

one to have fun with. Since my baby's love has been done with,

0: and on.
1: Και ακούγοντας τον Willie Dixon, να πούμε ότι σαν σήμερα και μας έχει ξεφύγει, δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι μας, το υπενθύμησε ο Μιτσάρας και τον ευχαριστούμε πολύ. Σαν σήμερα λοιπόν, στις 16 Αυγούστου του 1977, έφυγε από τη ζωή ο μεγάλος Elvis Presley. Lonesome too. I sit and... Οπότε κάποια τραγούδια του Elvis Presley για τη συνέχεια θα πάρουν σειρά.

I sit and cry and sing the blues.

Νάτος ο βασιλιάς, ο Elvis Presley. Στο Baby What You Want Me To Do του Jimmy Reed.

Δίνουμε πράγμα εκεί για να ακούσουν εκεί στη Λάρισα. Καλησπέρες στο Σωτήρη, καλησπέρες στο Μιτσάρα που μας υπενθύμισε ότι σήμερα, σαν σήμερα πριν από 49 χρόνια, έφυγε από τη ζωή Elvis Presley. Καλησπέρες στη Λίνα και στη Βερόνικη. Well, that long black train got my baby and gone. Ακόμα ένα από Elvis Presley ακούμε, Mystery Train. Το είχαμε πρωτακούσει σε μια ταινία του Jim Jarmusch, το Night on Air. Το ακούσει σε μια ταινία του Jim Jarmusch, το Night on Air.

Steve Aldo, από τους αγαπημένους του κινήματος των Mods στη Βρετανία τη δεκαετία του 60. Αυτή με τα ωραία τα κουστούμάκια και τις όμορφες βέσπες.

0: get so lonely, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die.
1: Προσωπικά το πρώτο τραγούδι του Elvis Presley που άκουσα σε πολύ μικρή ηλικία ήταν στο σπίτι μιας θείας μου, είχε δίσκο του Elvis Presley, της άρεσε πολύ και εκεί κάπου 8-9 χρονών ήμουνα όταν πρώτο άκουσα Elvis Presley στο Don't Be Cruel.

Κάτι λίγο έχει, κάτι λίγα λεπτά έχουν περάσει από τις 10.30. Είστε συντονισμένοι στον Αυρακή FM, το δημοτικό ραδιόφωνο της Σάρτας, και όπως κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή βράδυ λίγο μετά τις 10, τώρα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, για λίγο καιρό δηλαδή ακόμα, ακούτε τις ημέρες βινιλίου με τον Θεό Γιώργο στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Τα χαιρετίσματά μας και στη Λάρισα, στον Πάνο και τη Σταυρούλα. Ας παρτάρουν και αυτοί λίγο. Well, it's one for the money.

Και μια και έχουμε την τιμή να μας κάνει ακρόαση εκεί στη Λάρισα ο ντράμερ των Screaming Dead Balloons, ας κάνουμε και λίγη διαφήμιση στο συγκρότημά του. Όχι ότι δεν το αξίζουν βέβαια.

τις υγείες μας. Δεύτερο από Screaming Dead Balloons. Από τα χιτάκια θα έλεγα του συγκροτήματος.

Αυτή ήταν η Black Angels και πάμε σε κάτι παλιό, κλασικό, αγαπημένο. Θα το εκτιμήσει σίγουρα και ο Πάνος εκεί. One More Night από Cannes.

Και φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. Δύο τραγούδια δρόμος μας έμεινε. Και αν ανοίξεις την τηλεόραση, τι βλέπεις? Πυρκαγιές, πυρκαγιές, πυρκαγιές. Τι πιο κατάλληλο λοιπόν από ένα παλιό τραγούδι, από έναν μεγάλο καλλιτέχνη της δεκαετίας του 70, αλλά ο οποίος όμως πιστεύω ότι πλέον έχει ξεχαστεί. Arthur Brown και Fire. I am the god of hellfire and I bring you

Και κάπου εδώ ήρθε και η ώρα να σας καληνυχτήσουμε και να σας ευχαριστήσουμε φυσικά για την παρέα που μας κάνατε και απόψε. Πάντα το επόμενο ραντεβού μας την Τρίτη το βράδυ, πάντα εκτός απρόοπτου. Μέχρι τότε να έχετε μια καλή εβδομάδα. Καλό σας βράδυ, ευχαριστούμε για την παρέα με Louie Louie από Drone Project.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αμβρακία FM 919.
1: Αμβρακία FM.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás.
1: Νύχτες ραδιοφώνου με τον πιο μελωδικό σταθμό της πόλης, Αμβρακία FM.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

Richard M. Nixon, President of the United States of America.

God willing, as we shall return with peace and hope.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.